Μουάσο και γυλγύλιεν να λέει και πάει τον νέο τα πρέσιντεν. Να πω αν ναι, άμα τσάκερτα έλεγα, έλεγα που πιλάτο, όμοι όταν ναι. Να γίνει και το ετούδι και να πιλάτο, είναι η πομπούσιο, είναι η καμμά βολομουργαμένη, που είναι η νεγάικα, είναι η ρούγου, έγαλε κάτι, έγαλε κάτι, ξέρετε, να πω ούλια. Κοιμήτε, τόμα, τόμα, εγώ ιδίω μουργωμένο, εγώ τόγω του πτώγιο, το τόμα. Τα και μη το έτσι, μη κοιτήον μου. Εγκαι έγαλα άλλον κούνε, εγκαι έγαλα άλλον κούνε. Να πω αν καρόγε, ας από ό,τι είναι η κοίσκο στο πίντο, και μπάτε κονιόρε, πήκε όκι παμάου, ακε. Ακώ εγκαι γέρε, κοί μα ραβή μη και εγώ γραίζε, κο μα βάλιο να πάνε λεγάπη, μπαρέτε. Δεν είναι ένα κουράνι, είναι ένα πόλεμο, είναι 600,000 προσδέτε και είναι 1 million. Εγώ, κομμικότη, τσίτα, έλειπω μια μπίλε, κομμάλε, είναι κουράνι, είναι ένα από τον παρέρωπο. Μα άμα ότι τέτοι γάπων κοκέν. Σω, ήγερε, για να τσάκω τάκη, γιατί, πικός, κοτή γύλου πάνε, και πάκε νιέ, πει, 410,000, in 20 years down the line. 2002, 2003, 1 million, 1 million. Ανέ που εμπίζει αλλά και γκούνε, που κάχω να μου κοϊκάν λεγκούνε νέα πικούσε, για να τέκω λεβέ, αντζου κολλε, κι είναι κομμάτια και τσουγεσό αμπίκιο. Κορούνε, που μαγουμάτσε και βάγε πρέσιντεν. Αχω μαγουμάτσε, αχω κοτού μόνο με γένα ήταν πίνε μου, αν κοτού μόνο με γένα ξανέταν μου, αχω είμαι μετρα, αχω η κόβερνα. Κομματά εμένει και μου αγαντάμ. Και μετά και τα γοντοί του τούπινε, ο αντρέσεν πρέσιντεν πήκε όγε. Ας είμαι αγωρικοί πήγε negative information, νέκε μου αγωάν τάμε έγκαμε να παρετσούκε. Κόπα καμουά κουλε εμίδια, καγή μου αγωάν πρέσιντεν κύριε, αγωάν τάμ, όγα μου αγωάν αγωάν πρέσιντεν. Κι είναι μη τελουκούνε, λέω αγωάν και γαλάλε, αμα και μου αγωάν πήγε αγωάν τιάνε. Έγαλε γαμπρι φαρούν. Αμήτε, μην έγαλε γαλάλε δηλάτο. Κοιμάτσε όιαν πήγαπ, πήγαπ λόντιαν, πήγαπ όιαν λόλε, κέρκε κονιόγω λε ραΐς και πτήκκιν ριβάρο λόγος πιτούλε και ρίσο τόν. Αναγω λεγεί το αμπουρέτη, αναγω λεγεί το απελκούτε, όιαν, πηγόλ, μάμαντα, έγκε ρίσο κόντι. Αγώ γεγαλά λεγκούνε προύς πέτ, κέρκε κοιντεύε, κάμα είσαι κοιτσιακέτε, πέτσιακε, πήγαπ, πήγα αυτό ο τρίφ του πουλκή, λεγάγε μα είσαι μτσα. Κόσα είναι τα γόνια όνε γάπ κατέτουλη. Νιό είναι πουρίτη. Και μα τσεγκούνε, και μα τσεγκίαν. Αγώ κίνε και μα τσεγκούνε, με νι από μέτ. Και μα τσεγκόρον που πάρει του πρέσιντεν. Και μα τσεγκόνιον κομμά πρέσιντεν κουλε. Κόρα αγώνου, 20 billion. Και τα ρέγα λεγάπη γαπούστο. Και μα τσεγκόνιον κομμά πρέσιντεν κουλε κόρο. Κόρα αγώνου να μην και τέν κουλε. Και πέτσε να κάνει τη ζή, ένα λιέπ κονόι, είναι εγώ και είπα είπα έτσι. Κόμμα και τι νιέγαν, έλεγα έτσι. Πηγώς λάμνης, έχω νιό κάγε τεράτε, πηγώς εμπίνε νιό κονγουέν, γιάνε κοιντοϊτά ο φρούς πέτσε ένα λιέπ κονόι, ένα λέγα πάντα από Σίγκαπο. Εγκούν λιέν, και μα και χωρά πει και νιό κονγκόλ όλτος εγκούν κοντοί, και ούτ παρετσόκο μίγε λαότ, Βίλιαμ, και ούτ και μα και ούτ κοτοπότο κοτυπράει τον κοτοπότ κοντοί και ούτ του πουλτσέ και τίνιε μπουργέτα από κόλεγγι, σε πόκη ψυχή δότ καπανά μουτά, κοτοπότ, κι εγώ ρε αγιά, κοκά του Βίλιαμ, άγω μόνα λέ, representative νο ούγκουν όν εμπί κάποιο ακάλι, κι εγώ έτσι νο ούγκουν όν εμιλιαν κάποιζι, ελίτει, να βγουν από πίγα από κουέσια και εγώ και εγώ τσούσια είναι έμπω με και από πίγα από γιάννη και ρεπρεσέντεν κοβαριακίστε ο μάμας δεν είχε κοντά και εγώ να κάνει σαν τέπο αλλά κομπνίσια βρουσπέτ να κουβούρε νάμπα αν να κουβούρε δένας να κάνω παρέγω λέει και τίν αλτο γιάει και όχι πόλη από 2 δόλαρ ας είναι ο κουέσια κομπνίνο αλτο από 3 δόλαρ και τα έβαιγαν λέει του πει και ούτ πιέζε ο νόγι λέει πρέσιτεν σι ούτ με έτσι πήγα πλάνε σι ούτ με κομπνίσια και ούτ αλλά μου έτσι βρουσπέτ. Κάνε μικροφόν, έλλον λίγο αμέτ και πα!
mwange

Για θα έχω λεγεί ποιο θα πει. Κοκουγαμπέτ, κοκουγαμπέτ. Είναι ένα γαμπέμπι. Κούνε γατόμπι, μα κανάγε. Υπηργό, να γίνα μα τη βέγεγα.

Γκλάς να μαζεύεις κουλφί σοφάια. Νέγι αμπού έντε καμπίσα γιούνια κόντες τα σκόλε βάτσανε σου αντάει. Ένα γονά γονή δίσε ένα νέγκατε. Τότε να μπουν έσκε μήτεν πηγαλάκα και γάνια καμπίσα. Ακόη τρία 3,000.